0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και Φένα Τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ, βέβαια, μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση η κυρία.
2: Σίγουρα. Και...
1: δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε, η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα έκανε συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω. Μου ήρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο
2: πεντοζάλι. Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο.
1: Πεντοζάλι.
2: Και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της, ναι, πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη.
1: Ωραία.
2: Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα. Μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα καρδιακά. Οι παρεξηγήσεις εδώ στο νησί. Α, σε πού είμαστε αντί για το στυλ του pole dancing. Θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο KISS 961 και παίζει παντού.

0: 96,1.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Fest. Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Fez Persuades. Miley Cyrus.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και Φένα Τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ, βέβαια, μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση.
2: Ε, σίγουρα.
1: Και... δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε: η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα έκανε συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι...
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω τη λέξη μου, ήρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο
2: πεντοζάλι. Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη της. Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό σαν Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από
2: αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα καρδιακά. Οι παρεξηγήσεις εδώ στη Ρόνηση. Α, σε που εμάς αντί για το στυλ του pole dancing θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961. Νούμερο 1. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες.
0: Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Βιτά.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Δεντήρι Ντυρισό που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι βροχερή και είναι Τετάρτη. 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 11.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλούς διαγωνισμούς.
0: Και φυσικά ωραία θεματολογία και σήμερα. Ετοιμάστε, καφεδάκια, ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Θα ξεκινήσω με καλημέρες, διότι είναι η Μαρία στο αυτοκίνητο, η κουμπάρα μου, και μας ακούει και λέει: θέλουμε λίγο ακόμα την εισαγωγή της εκπομπής μας, θυμίζει τα νιάτα μας.
0: Καλημέρα, ρε Μαρία Κουμπάρα. Καλημέρα, βρε Μαρία Κουμπάρα. Λοιπόν. Θα σου βάλω και το Baywatch, αν θες να σου βάλω κι άλλα. Να σου θυμίζω τα νιάτα.
1: Έτσι λίγο κάπως για τη χαρά την πρωινή.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έχει προκύψει από χθες ένα μεγάλο έτσι, θέμα με... το οποίο είναι εντελώς αμφιλεγόμενο.
0: Οπα.
1: Εγώ το είδα, είδα live το βίντεο τέλος πάντων. Υπάρχει μία, έγινε η εβδομάδα μόδας στο Λονδίνο.
0: Να τα.
1: Και εκεί τέλος πάντων έχουμε μία δημιουργία Ελληνίδα σχεδιάστριας, η
0: ναι.
1: οποία είναι εντελώς αμφιλεγόμενη.
0: Οπα.
1: Θα σας τα πω λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια.
0: Τι ξέρουμε, πάντως, σχεδιάστρια.
1: Θα σας τα πω, είναι ότι... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι και τραγελαφικό αλλά και συμβολικό. Και δεν ξέρω δηλαδή που...
0: Το μοντέλο δηλαδή δεν φορούσε κάτι, έλειπε
1: το
0: κάτι.
1: Το μοντέλο φορούσε ένα σουτιέν με ενσωματωμένη μια τεχνολογία.
0: Νανοτεχνολογία μήπως. Μα όχι, του κύριο Γεωργιάτη.
1: Υδραυλική τεχνολογία.
0: Α, ήταν υδραυλική.
1: Έχει, είχε ένα συμβολισμό. Κάτσε για να σοβαρευτώ τώρα, γιατί δεν είναι ωραίο. Έχει ένα συμβολισμό.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω πού τελειώνουν τα όρια του συμβολισμού και πού ξεκινάει. Ρε,
0: η παράνοια.
1: Μου, λίγο, ναι, κατάλαβε. Δεν ξέρω. Κάπου λίγο.
0: Και όλα αυτά πάνω σε ένα σιτιό.
1: Και εγώ, σαν μάνα που θύλασε, το λέω από αυτή την πλευρά. Έτσι, γιατί το σουτιέν.
0: Σιτιό.
1: Τώρα θα το πω έτσι όπως έγινε εδώ. Πετούσε γάλα.
0: Α, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Το
1: δεν σιτιό. Ξέρω, ναι, δεν ξέρω.
0: Σιτιό.
1: Δεν ξέρω από τους γάλα ή νερό. Τέλος πάντων, ο συμβολισμός ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε λίγο μετά
0: ναι.
1: το
0: ναι.
1: συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχω μια καινούργια κατηγορία συνταξιούχων που τους αγαπώ αυτούς τους συνταξιούχους. Οι οποίοι είναι αυτοί που προτιμούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε διακοπές παρά να τα αφήσουν στα παιδιά τους.
0: Πολύ καλή. Να και δεν κατάλαβα.
1: Αυτό λέγεται skiing. Το φαινόμενο.
0: Θα το μάθουμε, παιδιά. Πολύ με ενδιαφέρει αυτό το φαινόμενο.
1: Και εμένα.
0: Και εγώ δεν σου κρύβω και εγώ κάποιο τέτοιο είδους συνταξιούχους στο κοινό.
1: Λοιπόν, είχαμε γένεια στο ελληνικό sports park και
0: α, ναι.
1: θα δούμε ποιοι πήγανε, τι έγινε και όλα τα συναφή.
0: Γκράντε.
1: Για τη συνέχεια θα πάμε στο Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος που βρέθηκε καλεσμένος. Ναι, πέραν από αυτό, κάπου βρέθηκε καλεσμένος. Λογικά στο χαμογέλα και πάλι.
0: Ναι, θα του παιδιά όλους τους τώρα τους καλούνε γύρω-γύρω παντού.
1: Και θα δούμε τι είπε για τον.
0: Ντέμι.
1: Όχι, για τον Ντέμι και εσύ, ρε άνθρωπε.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
1: Για το Μαζονάκι. Λίσα κακιά. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σε πάω σε Στέλιο Ρόκο, ο οποίος έκανε τη δηλωσάρα και λέει: δεν μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα.
0: Ποια είναι η Λελέ? Από Λελέ και Τρελελέ.
1: Η σύντροφός του, μωρέ.
0: Α, Λελέ τι λένε.
1: Λελέ Γκόφα. Ναι. Και θα δούμε για ποιο λόγο και πώς το αιτιολογεί. Έχω Eurovision 2027. Παιδιά, δεν είναι πολύ νωρίς για την Eurovision από τώρα.
0: Παιδιά, προχθές δεν χάσαμε.
1: Κάπου δηλαδή... πριν λίγο καιρό.
0: Δεν είναι καιρός.
1: Νομίζω λίγο μας έχει φανεί χρόνος κάπως. Δεν ξέρω.
0: Ναι, Μάιο δεν ήτανε.
1: Ναι, πέρασε γρήγορα ο καιρός.
0: Σεπτέμβριο έχουμε, παιδιά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ιούνιο, άμεσα. Δεν είναι πολλοί μήνες, παιδιά, για να ασχοληθούμε.
1: Συνήθως μετά τα Χριστούγεννα δεν ασχολούμαστε με την Eurovision. Τέλος πάντων, ξεκινάει η ανάπλαση της καλοκαιρινού από το κομμάτι της Ήδης μέχρι τη Γιαμαλάκη και θα πάμε να δούμε λίγο τι και πώς. Έχω τη Σίντι Κρόφορντ, όπου πέθανε ο γιος της σε ηλικία μόλις 27 ετών. Και θα το δούμε λίγο όλο αυτό το θέμα. Και θα πάμε να δούμε λίγο, επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα οι σειρές και βλέπουμε κάποια πρόσωπα άγνωστα που δεν μας θυμίζουν κάτι. Θα δούμε ποιανών παιδιά είναι.
0: Α, έχουμε γόνους.
1: Ποιανούς εσύ, κατάλαβες. Ποιανούς εσύ. Έχουμε θέμα ποιανούς εσύ.

0: Κάτσε να δω να έχω κάτι άλλο. Α, έχω και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Θα σε πάω Κίνα, η οποία βάζει φρένο στη μανία των ανθρωποειδών ρομπότ.
1: Μπράβο της.
0: Και αυτά.
1: Έχουμε και μία ντάκα πραγματικά διαγωνισμού. Δεν ξέρω αν θα πρέπει άλλο μικρόφωνο
0: για όλους
1: τους διαγωνισμούς.
0: Ναι, ναι, θα το κάνουμε ξεχωριστά.
1: Σε λίγο
0: μετά.
1: Ξεχωριστά θα στα πούμε όλα μαζεμένα, διότι είναι πολλά πάλι σήμερα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Die, die, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι να δούμε την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ημέρας. Σήμερα λοιπόν η μέρα είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη του 2026, 266η μέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7:12, ενώ στις 7:22 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα της αμφισεξουαλικότητας. Εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμιση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούδ. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας σήμερα, Οσίων Ξανθήπης και Πολυξένης, Αγίας Ράιδος της Παρθένου, Ξανθήπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ήρης και Ήρυδα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Φυσικά θα πούμε χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια, διότι διανύουμε το ζώδιο τώρα του ζυγού. Έχουμε μπει, είμαστε ακόμα στον Παρθένο, παιδιά.
1: Έχουμε μπει στο ζυγό.
0: Έχουμε μπει στο ζυγό, στα ζυγάκια. Χρόνια πολλά. Αυτά προς το παρόν, δεν ξέρω αν έχει ο Καζαμίας κάτι άλλο να προσθέσει.
1: Όχι. Αλλιώς, να πάμε στους διαγωνισμούς μας.
0: Να πάμε στους διαγωνισμούς κατευθείαν να τους πούμε, διότι είναι πολύ
1: λοιπόν,
0: πάλι σήμερα.
1: Ξεκινάμε από τον κλασικό και αγαπημένο παιχνίδι γνωρίζεις κερδίζεις. Απαντάτε, ακούτε την κόρνα του πλοίου. Μας καλείτε, παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να μας απαντήσετε σωστό ή λάθος και κερδίζετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητό σας για τη γραμμή Ηράκλειο Πειράς Ηράκλειο με την Anek Lines την Παρασκευή κλήρωση. Τρεις κόρνες θα ακουστούν, έχετε το νου σας, παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή. Δεύτερος διαγωνισμός. Θα ορίσουμε ένα συγκεκριμένο μισάωρο μέσα στην εκπομπή, όπου θα πρέπει να μας στείλετε στο 6970-888-961 στο Viber μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από όπου βρισκόσαστε, τον εαυτό σας, την κίνηση, το ραδιοφωνό σας, ό,τι εσείς θέλετε, για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία επίσης κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, όπου ένας πολύ πολύ τυχερός ακροατής που θέλει να σπουδάσει θα κερδίσει από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή μία ετήσια υποτροφία σπουδών σε όποιο τομέα θέλει. Υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Τα δίδακτρα μίας ολόκληρης χρονιάς δώρο από το Gisen 61 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή. Θα σας πούμε ένα συγκεκριμένο μισάωρο. Τα μηνύματα που θα έρθουν στο Viber μέσα σε αυτό το μισάωρο θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Ό,τι έρθει πριν και μετά,
0: γιοκ.
1: Αυτά. Έχουμε να σας δώσουμε bowling, έχουμε να σας δώσουμε Τεχνόπολης, έχουμε και τσίρκο.
0: Τι ωραία, παιδιά, χαμός γίνεται πάλι σήμερα, έτσι. Ένας χαμός.
1: Όρεξη να έχετε να βγαίνετε, θα έχει κίνηση ο δρόμος λόγω της βροχής, οπότε εδώ θα είμαστε να παίζουμε μέχρι και τις 11.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα πεζάκια σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση των αραβών, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση σε μια τεράστια αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει από πολύ μέχρι λιγότερο κόσμο. 28-17-43-5-45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να ρωτήσετε για το μενού και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε σε ένα χώρο που είναι έτοιμος να σας φιλοξενήσει για κάθε κοινωνική σας δεξίωση. Και με μια πανέμορφη εκκλησία και με τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Επιστρέφουμε για να πάμε ταξί Κάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ηλιόλουστη μέρα.
0: Παιδιά, η βροχή ήρθε για λίγο, μην φανταστείτε.
2: Και βροχερή και ηλιόλουστη. Κάτσε, γιατί εμείς δεν έχουμε εικόνα.
1: Και εμένα μου αρέσουν οι βροχερές μέρες. Για μένα είναι ο ήλιος του χειμώνα.
0: Τι ωραία, και ποιητικά που μας τα λέει πρωί-πρωί.
2: Ποιητικά
0: μας τα λες πρωί-πρωί. Κίνηση έχουμε, τι γίνεται?
1: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και σε σημεία που δεν τα περιμέναμε.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή?
1: Γίνεται ένας μικρός κακός χαμούλης.
0: Ποια είναι τα σημεία που δεν περιμέναμε?
1: Κονδυλάκια, ας πούμε.
2: Είναι τα σχολεία.
0: Αυτά τα σχολεία δεν τα περιμένουμε.
1: Α, ναι, μωρέ, ανοίξαν τα σχολεία, ναι, τα περιμένουμε.
0: Μα άμα σου λέω, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία που έλεγε η Αίγυπτο.
1: Ναι, έχουμε και στην Ατλαντίδο, έχουμε και στο Μασταμπά, έχουμε σε όλες τις πιάτσες το ταξί. Κίνηση, θέλω να σας πω. Στην Παναγίτσα, ας πούμε, έχουμε στην Λεωφόρο Ιωνίας πάρα πολύ κίνηση, στη Σμπόκου πάρα πολύ κίνηση, στη Μήνος πάρα πολύ κίνηση, στην 62 Μαρτύρων, στο δρόμο που πηγαίνει μπροστά από το Παγκρίτιο, στην Οδό Λακωνίας έχουμε πάρα πολύ κίνηση, εκεί στο Ξηροπόταμο, στην 62 Μαρτύρων, περνώντας τη γέφυρα από κάτω, έχει πάρα πολύ κίνηση, στην Παραλιακή, στο ρεύμα που πηγαίνει προς λιμάνι, έχουμε πάρα πολύ κίνηση, στη Δημοκρατία, στην Παπαναστασίου, στην Ούλοφ Πάλμε, στο δρόμο του Εθνικού από Αίγια Άνη Χωστό για τη γέφυρα της Κνωσού έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση. Ας μην ξεχνάμε βέβαια το σημείο του Καρτερού, έτσι, και έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Ναι, είναι η Εθνική που γίνεται τα έργα.
1: Σήμερα, ναι, είναι μια βροχερή ηλιόλουστη μέρα.
0: Δώσε μας και ποιο εφημερεύει.
1: Σήμερα έχει 23 ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή που έχουμε?
1: Τετάρτη είναι σήμερα. Έχει δύο, στο Μασταμπά και στα Βιλενά.
0: Και τρόπους επικοινωνίας?
1: Στα Μιχάλη Ξηλούρη. 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Εσπρέσο, λοιπόν, 8:30 το πρωί, ώρα εδώ στον Kiss 961. Λίγο πριν πάμε και στο break των 8:30. Τι πάτησα, ρε παιδιά, εδώ πέρα, τι γίνεται, και τρόμαξε κιόλας. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας ξανά,
1: να
0: έτσι,
1: δώσουμε, για να... 28-12-55-961 και 69-70-888-961 το Viber μας. Yes. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
0: Yes.
1: Το μισάωρο για το διαγωνισμό θα είναι πολύ συγκεκριμένο και θα σας ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με κάτι. Κάτσε να δω πού είναι. Λοιπόν.
0: Είναι και 31, έχουμε χρόνο. Τι είναι αυτό?
1: Α, δεν
0: κάτι.
1: Έχουμε.
0: Αυτό.
1: Όχι, θα επιστρέψουμε με το... με την πρόγνωση του καιρού.
0: Μπράβο,
1: και μετά με το καυτό το θέμα.
0: Καυτό θέμα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Sí. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπρέπειας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Κνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη. Στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: 1961. Ο καιρός.
1: Είμαστε όλοι αυτιά να δούμε τελικά τι θα γίνει σήμερα.
2: Για να δούμε, και εγώ έχω μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μία μέρα βροχερή.
1: Να τα.
2: Βροχερή θα είναι, παιδιά. Εντάξει, θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Δεν τη λες υψηλή, είναι για την εποχή ok. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Καταλαβαίνω ότι θα κάνουν το δικό τους το χαμούλι. Το απόγευμα θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα, μετά πάλι θα εξασθενήσουν και αύριο επανέρχεται η ηλιακαδούλα η σωστή.
1: Να το.
2: Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, θα έχουν και εκεί σήμερα κάποιες βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως θα είναι ασθενείς μετά το μεσημέρι και λίγο έτσι πιο έντονα στο απόγευμα. 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια λόγω της υγρασίας. Ο Άγιος Νικόλος έχει προειδοποιήσει για ισχυρές βροχοπτώσεις μετά τις 9 το βράδυ. 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Βροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο τον Άγιο Νικόλο θέλει προσοχή. Και στην Ιεράπετρα χρειάζεται προσοχή, διότι υπάρχουν καταιγίδες και ισχυρές προειδοποιήσεις για τις καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. 24 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη έτσι, θερμοκρασία και πολύ υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών. Και στη Σιτία, γενικότερα όλος ο νομός Λασιθίου έχει την προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχοπτώσεις. 25 βαθμοί Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Βροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, με το απόγευμα να σημειώνονται τα πιο έντονα έτσι φαινόμενα. Στο Ρέθυμνο, καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα. Βροχοπτώσεις, πιο ήπιες το απόγευμα. 26 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Σε γενικές γραμμές, από το απόγευμα και έπειτα που ξεκινάει η βροχή, πέφτει η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας μέσα στη μέρα. Οπότε θα έχουμε και λίγο σχετικό, να το πω κρύο, δροσούλα.
1: Να το πεις.
2: Δροσούλα. Στα Χανιά τώρα, τη γλιτώνουνε με συννεφιά. Ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στα Χανιά έχουμε πολύ έντονη πτώση της θερμοκρασίας το βράδυ, που θα πέσει στους 18. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. 21 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, 22 για το Τιμπάκι, 20 για τη Σαντορίνη.
1: 17 για την Αθήνα, παιδιά. 18 στη Χαλκίδα που βρέχει. Ηλιοφάνεια όμως στην Κοζάνη στους 10, ήλιος με δόντια. 15 Θεσσαλονίκη με ωραία συννεφάκια. 19 η Κεφαλονιά με το ίδιο φαινόμενο. Και η Ρόδος στους 24. Στις 18 η Μυτιλήνη με συννεφάκια και εκεί. Όλα τα 12 άνοιξα συννεφάκια. 22 τα Κύθυρα. 14 η Ορεστιάδα. Και με μία βόλτα προς Τσεχία θα σας πάω. Πράγα με ηλιοφάνεια, παρακαλώ σήμερα η Πράγα. Όμως ο υδράργυρος αγγίζει τους 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε επιτέλους την επικαιρότητα. Να
1: λοιπόν,
0: δούμε τι γίνεται.
1: Διαβάζουμε σήμερα στον τοπικό τύπο ότι δυστυχώς η Κρήτη δεν έχει μείνει εκτός από όλα αυτά τα, μην τα πω παραϊατρικά, από αυτούς τους ψευτογιατρούς τέλος πάντων.
0: Κομπογεννητίστικα ιατρικά. Κομπογεννήτες.
1: Μηνύσεις και έρευνα για 10 υποθέσεις γιατρών και ψευτογιατρών στην Κρήτη.
0: Να τα. Το 10 το καλό.
1: Ρωσίδα υπόσχεται χείλη πάπιας, κτηνίατρος φτηνό μπότοξ και οδοντίατρος εφαρμόζει...
0: Ο κτηνίατρος υδρο... το μπότοξ στο ζώο.
1: Όχι στο ζώο, στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος
0: ναι.
1: δεν απέχει
0: δίποδο.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο οδοντίατρος είναι αυτός που έκανε τις υδροθεραπείες εντέρου που κοινώς είναι τα κλείσματα.
0: Μία τρύπα η μία, μία τρύπα και η άλλη. Συνήθως χρησιμοποιεί την πάνω που έχει τα δόντια. Δηλαδή πήγαινα στο οδοντίατριο και σου έκανε κλείσμα.
1: Ναι.
0: Ποιο οδοντίατριο ήταν στην Κρήτη εδώ?
1: Μηνύσεις και πειθαρχικά από τους ιατρικούς συλλόγους Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
0: Νάτα.
1: Για παραπλανητικές διαφημίσεις, εξαπάτηση και ιατρικές πράξεις από μη εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Και φανταστείτε να μην πέθαινε ο Μαζονάκης, παιδιά. Πόσο καιρό θα συνεχίζαν αυτοί οι άνθρωποι ακάθεκτοι, έτσι. Δηλαδή...
1: Θέλω να πω λίγο κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι. Υπάρχει μια ατομική ευθύνη, παιδιά, σε όλο αυτό.
0: Μωρέ, ναι,
1: και δεν
0: θέλω χάρηκα.
1: Την ατομική
0: όλοι
1: ευθύνη
0: λένε,
1: να τη βγάζουμε εκτός.
0: Η ατομική ευθύνη, όχι, δεν τη βγάλουμε εκτός. Αλλά δεν γίνεται εγώ να πηγαίνω κάπου να μου κάνει κάποιος κάτι που δεν μπορώ να τον ελέγξω εγώ.
1: Φυσικά. Όμως θα πρέπει να αντιληφθεί ο μέσος νους ότι δεν μπορεί ένας οδοντίατρος να σου κάνει κλείσμα και να έχει εξειδικευτεί για το κλείσμα. Πώς να σου το πω, άνθρωπέ μου.
0: Καλά,
1: για αυτή την ατομική ευθύνη
0: παιδιά,
1: μιλάμε.
0: Μιλάμε για αυτή την ατομική
1: δηλαδή,
0: ευθύνη.
1: Εντάξει,
0: έχει
1: πας στον οδοντίατρο να σου κάνει καθαρισμό εντέρου. Τι είναι. Δηλαδή μετά ο άνθρωπος που είναι γαστρεντερολόγος τι πρέπει να σου κάνει. Σφράγισμα.
0: Λεύκανση.
1: Δηλαδή εντάξει. Κάπου θέλω να πω, ρε παιδί μου, με όλο αυτό. Φυσικά και δεν θα έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης με αυτόν τον τρόπο για να ξυπνήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι για να την Ελλάδα να κάνουν ελέγχους. Φυσικά. Αλλά πρέπει κάπου να ξέρουμε και εμείς που πάμε και κάνουμε τι.
0: Σωστό, παιδιά.
1: Δηλαδή θα πας στον κτηνίατρο να σου κάνει μπότοξ και θα είσαι okay με τον εαυτό σου. Α, τι ωραία, έκανε ένα φτηνό μπότοξ. Πάρε τώρα να έχεις. Στο Παγνί πηγαίνουν περιστατικά πάρα πολύ συχνά με παραλύσεις στο πρόσωπο, παιδιά. Μειών, παραλύσεις μειών.
0: Από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα και κάνουν μπότοξ, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μην θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε φτηνές παρεμβάσεις. Γελάει τόση ώρα.
0: Παιδιά, κάνω εικόνα να πηγαίνει στον οδοντίατρο και να λέει: γεια σας, έχω έρθει για μία ελεύκανση. Σκύψτε. Γιατί η λεύκανση, μία λεύκανση και η άλλη, θυμίζω.
1: Μπερδεύεστε.
0: Παιδιά, οι λευκάνσεις στις τρύπες.
1: Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρετε πού πηγαίνετε, γιατί δεν μπορεί ο κτηνίατρος να σου κάνει μπότοξ και να θέλει η μουρίτσα να γίνει τσίτα.
0: Ναι,
1: γιατρός είναι, κτηνίατρος, αλλά για άλλους.
0: Εμένα ο οδοντίατρος με κέρδισε πάνω απ' όλα. Που έκανε το κλείσμα.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ με κέρδισε. Πολύ φίλος μου. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, πώς κάνεις. Δηλαδή, έκατσε στην καρέκλα του οδοντιάτρου και πώς.
1: Μπορεί να έχει άλλο κρεβάτι.
0: Αν μπορεί να έχει άλλο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, καθίστε ανάποδα. Από κάτω προς τα πάνω το πόδι. Δεν θα χτυπάει το πόδι πάνω το φωτιστικό του οδοντιάτρου.
1: Ο Μιχάλης το έχει κάνει και εικόνα όλο αυτό. Γιατί δεν του αρκεί που του τη λέει την πληροφορία.
0: Μία καρέκλα σου λέει όλοι και όλοι. Και για το κλείσμα και για τη λεύκανση και για το σφράγισμα.
1: Και χωρίς απολύμανση μετά, έλα
0: όλα,
1: δεν πειράζει.
0: Πάρ' το. Τι να πω,
1: δεν
0: ρε παιδί.
1: Ξέρω,
0: μου.
1: Ρε παιδί μου.
0: Να τον βρούμε. Έχουμε όνομα. Να κάνουμε μια συνέντευξη στον άνθρωπο να μάθουμε λεπτομέρειες, παιδιά, πώς γινόταν η
1: διαδικασία. Μετά, όσο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας μιλάει για τρύπα στο σύστημα ελέγχου. Εγώ τώρα.
0: Ναι, αυτή η τρύπα στο σύστημα ελέγχου δεν είναι μια. Είναι κρατήρας. Είναι κρατήρας, δεν είναι μια τρύπα. Είναι ένας κρατήρας στο σύστημα.
1: Να το ορίστε. Και έρχεται εδώ πέρα το ρημανί και μου λέει: ο μηχανικός αυτοκίνητο δεν πρέπει να κάνει νήματα. Τόσα λεφτά δίνω για το σέρβις να μην μου κάνει και ένα δώρο.
0: Σωστό.
1: Μια σταυροβελονιά.
0: Αυτό, παιδιά, και να σου πω κάτι. Όση ώρα περιμένεις το μηχανικό να σου ετοιμάσει το μάξι, δεν θα μπορούσε να κάνεις ένα ρεκτιφιέ στο πρόσωπο.
1: Δεν τα αφήνετε να φεύγετε, γιατί εγώ σου φεύγω και τα αφήνω.
0: Η Μαρία περιμένει. Μάλλον είναι ωραίος μηχανικός.
1: Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Πάντως, τι άλλες ειδικότητες θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να κάνουν μίξεις? Δηλαδή, τώρα ο κτηνίατος να κάνει μπότοξ, ωραίο, μ' άρεσε. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ο οδοντίατος να κάνει κλείσματα επίσης πάρα πολύ καλό.
1: Οι άλλοι κάτσε να διαβάσουν.
0: Σκέφτομαι ο γαστρεντερολόγος τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Τίποτα, γιατί του έχουν πάρει τις ειδικότητες ο οδοντίατος. Δεν έχει γίνει κάτι για τον γαστρεντερολόγο.
0: Θα μπορούσε να κάνει μια προσθετική μαλλιών ο γαστρεντερολόγος. Από το πουθενά. Ναι. Τέλειο κι αυτό.
1: Επίσης και εγώ πέσω κι αυτό μία καλή.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάνουν παιδιά εδώ πέρα, λέει, βροχιδών στα μέσα ενημέρωσης του νησιού οι καταγγελίες.
0: Να τα.
1: Γι' αυτό τον οδοντίατρο μου πάνε και εμένα, να ξέρεις.
0: Εδώ είναι Ηράκλειο ο οδοντίατρος.
1: Ναι, Μιχάλη, εδώ είναι όλα αυτά που σου λένε στο νησί.
0: Μπορεί να μας ακούει, παιδιά. Καλά, καλημέρα.
1: Γενικότερα, στον τεμεταξύ, ναι. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί εντυπωσιαζόμαστε, διότι το κύκλωμα με τις παράνομες εξωσωματικές
0: στα Χανιά. Σε όλη την Κρήτη ήταν.
1: Ναι, ήταν σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά. Ναι. Πόσο έχει ένα χρόνο που. Δύο χρόνια πόσο είναι που εξαρθρώθηκε.
0: Ναι.
1: 1,5. Δηλαδή δεν είναι πολύ παλιό για να εντυπωσιαζόμαστε, ας πούμε, που όλα αυτά τα συζητάμε στα πηγαϊδάκια δεξιά και αριστερά και οι φίλοι μεταξύ τους και ξαφνικά οι αρχές δεν έχουν ιδέα.
0: Έτσι.
1: Μα δεν μπορώ, νευρίασα τώρα.
0: Χάλια μας έχει κάνει, παιδιά, το θέμα αυτό. Πρέπει να πάω σε break. Το βλέπετε. Πρέπει να πάω για μια γρήγορη λεύκανση διαφημίσεων και επανερχόμαστε.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με τη λεύκανσή μας, με τα όλα μας. Η Εβίτα Δημητριάδη είναι πάντα εδώ.
5: Και ο Μιχάλης Θεοδωράκης, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
3: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την έναρξη του διαγωνισμού μας, διότι είναι 9 ακριβώς, οπότε από τις 9 έως τις 9.30 μας στέλνετε στο Viber 6970-888-961 μία φωτογραφία σας για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Σε συνεργασία λοιπόν με το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, σας χαρίζουμε μία ετήσια υποτροφία σπουδών για τους τομείς υγείας, μιας και συζητάμε και για την υγεία, διοίκηση και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Όσα μηνύματα έρθουν στο Viber από τις 9 έως τις 9.30 συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
1: Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια.
2: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Και τώρα πάμε να κάνουμε strike στη διασκέδαση σε ένα νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ, αφορά όλη την οικογένεια, διότι υπάρχουν προηγμένες μηχανές bowling, μπιλιάρδα, καινούργια ηλεκτρονικά, υπερσύγχρονος καινούργιος μοντέρνος παιδότοπος ακριβώς δίπλα με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ, εξαιρετικό φαγητό και όλα αυτά στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως.
2: Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, την εταιρική εκδήλωση, γιατί όχι, και φυσικά όλες έτσι τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις σε ένα χώρο που προσαρμόζεται το μέγεθός τους ανάλογα το μέγεθος της εκδήλωσης. Τεράστιος παιδότοπος και μια πανέμορφη εκκλησία περιμένει. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες και μενού.
0: Λοιπόν,
2: και όχι μόνο.
0: Θέλω λίγο να πάμε στην συνταξιούχο οδοντίατρο της πόλης μας. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, μόνο για το Ηρακλείου, έχει 4 υποθέσεις που διερευνά και μία που έχει παραπεμφθεί ήδη και είναι αυτή η οδοντίατρος.
2: Νάτα.
0: Επειδή λοιπόν τα κανάλια είναι πολύ μπροστά και εμείς τώρα είμαστε ότι να είμαστε εδώ πέρα, βρήκανε την οδοντίατρο της συνταξιούχο βιοσυντονίστρια, ο Αντένα συγκεκριμένα.
2: Με τα κλείσματα.
0: Ναι. Και μίλησε.
2: Μίλησε μας για αυτή, σε παρακαλώ.
0: Και είπε: ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας. Καταρχάς είπε ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων. Στην Ελλάδα είναι οι Σποράδες, μην ψάχνεις. Τα μπόρα μπόρα και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Εδώ.
2: Ναι.
0: Οι Σποράδες είναι Σκόπελος.
2: Έχουν οι Σποράδες πανεπιστήμιο.
0: Περίμενε, οι Σποράδες είναι
2: λιμάνι, δεν έχουν να πιάσει το καράβι.
0: Σκιάθο, ναι, Σκόπελο, Αλόνισο.
2: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι. Ναι, ναι,
0: περίμενε λίγο. Είναι κάποια άλλη σχέση Σποράδες εκτός από αυτά? Κάτσε λίγο να δω.
2: Παιδιά, να δούμε Σποράδες, να δούμε τι πανεπιστήμια έχουν ανοίξει. Γιατί δεν έχουμε κάνει τα τελευταία updates με τα πανεπιστήμια.
0: Περίμενε λίγο, γιατί να δω τι έχουν.
2: Φαινόμαστε αδιάβαστοι τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, ναι.
0: Μήπως είναι κι άλλα νησιά που δεν τα θυμάμαι εγώ. Αλόνισο, Σκιάθο, Σκόπλο. Α, είναι η Σκύρο.
2: Μπράβο.
0: Η κυρία Παναγιά, η Περιστέρα, η Ψαθούρα.
2: Στην Ψαθούρα, μεγάλα πανεπιστήμια. Πολύ μεγάλα. Μπορεί να είναι βραχονισίδα, αλλά την πανεπιστήμια άρα φαίνεται από πάνω, δηλαδή από ό,τι βλέπει και με το δορυφόρο.
0: Λοιπόν. Ναι. Αυτά, τα βασικά είναι Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο και η Σκύρο που δεν τη θυμόμουν.
2: Εκεί είναι το πανεπιστήμιο. Να,
0: κάτσε να δω που είναι το πανεπιστήμιο.
2: Για πες.
0: Σποράδες πανεπιστήμιο.
2: Για να δούμε τι πανεπιστήμιο είναι αυτό στου Σποράδες. Έχει. Τι βγάζει το Google.
0: Τώρα θα σου πω.
2: Να ρωτήσω το ChatGPT.
0: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό τμήμα με έδρα τα νησιά των Σποράδων, λέει το δικό μου το Google.
2: Σακ. Να ρωτήσω και το ChatGPT.
0: Υπάρχει Θεσσαλίας, υπάρχει Αιγαίου, αλλά Σποράδων δεν λέει.
2: Το γράφουμε αυτό που λέγεται.
0: Και λέει εδώ πέρα ότι οι Σποράδες εκτός της Κύρου ανήκουν διοικητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα πλησιέστερα πανεπιστημιακά τμήματα βρίσκονται στην υπηρετική πλευρά και συγκεκριμένα στο Βόλο, ο οποίος συνδέεται άμεσα ακτοπλοϊκός με τα νησιά αυτά. Δηλαδή η οδοντίατρος μας είπε μια παπάντζα που δεν ισχύει, γιατί στα νησιά των Σποράδων δεν υπάρχει κάτι που να εδρεύει σε. Δεν βρίσκω εγώ τουλάχιστον κάποια ακαδημία.
2: Να ρωτήσω.
0: Ρώτησε το ChatGPT. Εγώ θέλω να συνεχίσω να σου πω τι άλλο είπε στον Αντένα.
2: Ναι, με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό.
0: Λοιπόν, λέει: ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας. Πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός μας.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε σχέση, λέει, με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι κλείσμα. Και παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Αν πει στον άλλο, έλα να σου κάνω ένα κλείσμα, δεν θα πει, ξέρω εγώ. Ενώ αν του πει, έλα να σου κάνω ένα υδροκαθαρισμό, ακούγεται πολύ πιο elegant.
2: Πολύ πιο chic.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, πας και λες, θα σου κάνω τώρα ένα υδροκαθαρισμό και λες, Χριστέ μου, θα ξανανιώσω. Ενώ μας
0: ξανανιώνεις.
2: Θα σου κάνω ένα κλείσμα, λες, Χριστέ μου, δεν θέλω.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: και
2: κατάλαβες τώρα.
0: Είναι θέμα marketing.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: δεν είναι τι πουλάς, είναι πώς το πουλάς.
0: Ακριβώς. Και λέει αυτή, λέει, δεν είναι ιατρική πράξη το κλείσμα, γιατί το κάνει παιδιά και ενός νοσηλευτής. Και να σας πω κάτι.
2: Μπράβο.
0: Οι μανούλες όλες δεν έχετε κάνει ποτέ στα παιδάκια σας όταν ήταν μωρούλια?
2: Κλείσμα. Βέβαια.
0: Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα.
2: Ενώ άμα τους κάνατε υδροκαθαρισμό, κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, συνεχίζει και λέει: δεν κάνουμε τίποτα, δεν ασχολούμαστε με ιατρικές, Παναγιά μου.
2: Δηλαδή είναι μη οδοντίατρος του κλείσματος.
0: Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα για το θέμα του βιοσυντονισμού, ναι. Επειδή ήθελα να το πούμε αυτό ακριβώς τι σημαίνει.
2: Τι είναι ο βιοσυντονισμός?
0: Λοιπόν, ο βιοσυντονισμός είναι μία εναλλακτική μέθοδος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει ασθένειες χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες.
2: Okay.
0: Εσύ τώρα ως φυσικός μπορείς να μας πεις καλύτερα πώς το ακούς αυτό.
2: Εγώ σκίζω το πτυχίο με αυτά που ακούω τώρα.
0: Το σκίζεις, ωραία. Και λέει εδώ ότι
2: αναμένω
0: η μέθοδος στηρίζεται στο ενεργειακό πεδίο. Θεωρεί ότι κάθε όργανο στο σώμα εκπέμπει μια ξεχωριστή
2: συχνότητα.
0: Μετρήσιμη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή βάζει το μηχάνημα και τη μετράει.
2: Μετράει τη συχνότητα από τα όργανα σου.
0: Ωραία,
2: λέει.
0: Ναι. Η αλλαγή, λέει, των συχνοτήτων, που μπορεί να γίνεται και αυτή με κάποιο μηχάνημα. Εσείς όλοι οι ραδιοερασιτέχνες δεν θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα?
2: Να μετρήσουμε τις συχνότητες των οργανών.
0: Ναι, όχι. Δεν ξέρω.
2: Θα μπορούσαν.
0: Υποστηρίζει, λέει, ότι όταν κάποιος νοσεί ή υπάρχει κάποιος παρασιτικός ιός.
2: Του κάνουμε ένα κλείσμα και φεύγει, παιδιά, ο ιός.
0: Η συχνότητα του οργανισμού, του οργάνου, αλλάζει. Οπότε του ξανασυντονίζει τα ηλεκτρομαγνητικά εκεί πέρα, τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, και ξανασυντονίζεται.
2: Να το.
0: Η θεραπεία αυτή, λέει, χρησιμοποιεί ειδικές συσκευές για να εντοπίσει αυτές τις διαταραχές και στη συνέχεια στέλνει αντίθετες ή διορθωτικές συχνότητες στο αίμα. Στο σώμα, συγγνώμη.
2: Παναγία μου, παιδιά, έχει καεί όλο το κύτταρο, το κεφαλικό, το δικό μου. Δηλαδή
0: η επιστημονική άποψη λέει ότι είναι ψευδοεπιστήμη.
2: Μπράβο. Εγώ θα ενισχύσω τον κλάδο μου, τις επιστήμες δηλαδή, ότι είναι ψευδοεπιστήμη.
0: Και λέει ότι και η παγκόσμια, ναι, και η ελληνική ιατρική κοινότητα απορρίπτουν το βιοσυντονισμό, κατατάσσοντάς το στις ψευδοεπιστήμες.
2: Να το.
0: Αυτά είναι από την επιστημονική κοινότητα.
2: Άρα, εγώ η επιστημονική ελληνική κοινότητα σου λέει το απορρίπτει ως fake.
0: Επίσης, για να πάμε λίγο και στο νομικό πλαίσιο, ναι, της Ελλάδας, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, ο βιοσυντονισμός δεν αναγνωρίζεται ως διαγνωστική θεραπευτική μέθοδος της κλασικής ιατρικής. Αλλά
2: αντιμετωπίζεται... Τα νανογυλαίκα όμως, αυτό δεν κάνανε. Συγγνώμη, εγώ αυτά θυμάμαι.
0: Βιοσυντονισμό κάνανε τα νανογυλαίκα.
2: Τι κάνανε τα νανογυλαίκα?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Συνέχισε.
0: Τι να σου πω. Αυτά, τέλος πάντων.
2: Κάτσε, γιατί γραμμή. Ναι.
3: Γεια σας, είναι η Ελκυνό, η φίλη σας.
0: Κάνεις κορίτσι μας όμως.
3: Βιοσυντονισμούς, βιοσυντονίστηκα κι εγώ μαζί σας. Και έχω μία απορία.
2: Ναι.
0: Πες την.
3: Ο άλλος κάνει μπότοξ, είναι εκτινίατρος, έτσι.
0: Ναι.
3: Η άλλη είναι οδοντίατρος, κάνει υδρο... κάτι.
0: Ναι.
3: Εγώ, που είμαι αρχαιολόγος, που έχω σπουδάσει αρχαιολογία, γιατί δεν λέω τον καθόλου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και Φένα Τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η
1: ένα
2: συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο
1: εγώ
2: στήλο.
1: Βέβαια μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση.
2: Ε, σίγουρα. Και...
1: δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε: η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα
2: το
1: συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω τη λέξη μου, ήρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο
2: πεντοζάλι. Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη της. Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα καρδιακά. Παρεξηγήσεις εδώ στη Ρόνηση. Α, σε πού εμάς, αντί για το στυλ του pole dancing. Θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Face Persuades. Miley Cyrus.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες. πέταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο πεδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Μόνος εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Hey. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Come on. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Best Persuades. Miley Cyrus.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου, ο καλύτερο. Έτσι ο καλύτερο, είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Σι. Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
14: Στα πεζά, κυρία.
13: Αριάδνη. Ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
14: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Η

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, στα μισά της εβδομάδας και εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: Εδώ με δυνατές επιτυχίες, άλλο ένα μεσημέρι στον Kiss. Τρόποι για να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM61.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, επικό πλέον, Poker Face με την Lady Gaga εδώ στον Kiss, από όπου και σχεδιάζουμε και το επόμενο μας ταξίδι, φυσικά με την Minoan Lines, από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα. Μπορείτε και εσείς, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχύ όχημα με επιστροφή, να ταξιδέψετε από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και Φένα Τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ, βέβαια, μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση η κυρία.
2: Σίγουρα. Και...
1: δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε, η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες, εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει, θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να...
2: για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα
2: το
1: συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω τη λέξη μου, μόρθε εδώ, ναι, στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο πεντοζάλι.
2: Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, πεντοζάλι. Και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της, ναι, πεθαρά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη.
1: Ωραία.
2: Αυτό κρατήστε
1: αυτό. Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω,
1: δεν
2: σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα pole dancing ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα
1: παρεξηγήσεις εδώ στο νησί. Α, σε πού εμάς, αντί για το στυλ του pole dancing, θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Best Persuades, Miley Cyrus,
2: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Take Me There. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, Ντούα Λίπα και Χουντίνη εδώ στον Kiss. Τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Σίγουρα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τον διαγωνισμό μας γνωρίζεις, κερδίζεις. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν. Τα διαβάζουμε στο 6970-888-961. Πάμε για Powerplay. Έρχεται αμέσως τώρα η Miley Cyrus. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή. Και 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν να φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
10: Επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
9: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι πως φυσικά επιλέγουμε την Minoan Lines για να κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Dove Cameron, When in Rome.

0: Λοιπόν, η Dove Cameron, η αγαπημένη του αρχηγού των Maneskin, του Νταμιάνο, αγάπησε από ό,τι φαίνεται και την πόλη του, τη Ρώμη, και έφτιαξε ένα πολύ όμορφο pop single που μόλις κυκλοφόρησε, When in Rome. Το ακούσατε πρώτη εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 61.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, beautiful people εδώ στον Kiss και εσείς αν ψάχνετε έναν όμορφο, ιδανικό χώρο για τις δικές σας εκδηλώσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο, στο κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε λοιπόν στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Get ready.
0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961.
2: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητα 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
12: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Vegas ξεκίνησε το Top 10 αυτής εδώ της εβδομάδας. Ο Alex Warren και το τραγούδι Fever Dream είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Στη θέση του όμως ακούσαμε Milky, David Guetta και Just The Way You Are. Έκανε new entry σήμερα στην θέση νούμερο 9. Λίγο πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε Tame Impala, Jenny και Dracula και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Το Jamaican Bam Bam από τη θέση νούμερο 9 την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 7 σήμερα Not 54 Ultra και Talk To You. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό των οπτικών Αντωνακάκη θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε εδώ, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch διαστάσεων 2x70 ενεργειακής κλάσης D Full No Frost με ψηφιακή οθόνη μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch χωρητικότητας 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Alpha Sin με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch χωρητικότητας 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Εσείς όμως συνεχίζετε και στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber για ένα ακόμα διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα. Μία υποτροφία από το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Ο Kiss 961 και το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή χαρίζουν μία ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή τουριστικών. Ακούτε καθημερινά τις ζωντανές εκπομπές του Kiss 961 και στέλνετε στο Viber μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. 6970-888-961. Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Φύγαμε για το νούμερο 6.
5: Νούμερο 6.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στην θέση νούμερο 5. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στην έκτη θέση στο σημερινό Top 10 ακούσαμε τον Teddy Swims με το τραγούδι Mr. Know It All. Ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν δύο θέσεις πιο πάνω. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

για όλη μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τον ακούμε στην θέση νούμερο 4. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Μία φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961. Για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Ο Kiss 961 και το ιδιωτικό site Μορφή χαρίζουν μία ετήσια υποτροφία σπουδών. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο σε ένα από τους τομείς υγείας, δίκης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Συνεχίζετε και στέλνετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας στο Viber του Kiss 961 για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
14: Νούμερο 10.

0: Τσίκο στην δεύτερη θέση, σήμερα μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Huge Limel Angels, Ultra Nate, Moving to the Sun. Ακούσαμε σήμερα στην τρίτη θέση και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: συνεχόμενη εβδομάδα. Μας αρέσει πολύ, σας αρέσει και εσάς. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγουδιά της εβδομάδας στον Kiss FM 61. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε ένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή τα 10 καλύτερα τραγούδια στη Νέα Ζηλανδία. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss, Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκπτώσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Hot προτάσεις στα Super Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου, πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες, όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηρακλείο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτική. Χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο AutoDask.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανε. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
0: AutoDask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Face Persuades. Miley Cyrus.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Let's go.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
15: Όλες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, Τσακίρ και έφερα τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της Νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ βέβαια μετά βλέπω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση.
2: Ε, σίγουρα. Και...
1: δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε: η μητέρα της Νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες. Εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Εντάξει, και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να.
2: Για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα συγκεκριμένο για όλους. Ναι, αυτό έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για έναν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την πω τη λέξη μου, μόρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ οι δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο
2: πεντοζάλι. Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο, και την φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη της. Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα, μην έχουμε τίποτα πόλου ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα παρεξηγήσει εδώ στο νησί. Α, που είμαστε αντί για το στυλ του Paul Dancing. Θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
6: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
5: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
0: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
6: Και στα δώρα.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
8: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
7: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
8: Άρε Ζήνονα.
7: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
9: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: KISS. 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά. E-shop. Homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Best Persuades. Miley Cyrus.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά. Let's go. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: κορυφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KIS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Σας έχω μια έκπληξη.
2: Λέει η πεθερά τώρα.
1: Ναι. Θα χορέψω κάτι. Και λες εσύ, μωρέ, θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, τσακίρ και φένα τσιφτετέλη. Τι να έχει ετοιμάσει.
2: Τι να έχει ετοιμάσει, ρε παιδιά, η συμπεθέρα.
1: Ένα shake.
2: Η συμπεθέρα, τι να έχει ετοιμάσει, τι χοροπούλη.
1: Ναι, pole dancing.
2: Τι?
1: Pole dancing. Η μητέρα της νύφης, έτσι, έκανε τις στροφές και τα λοιπά.
2: Στο στήλο.
1: Εγώ βέβαια μετά βλέπω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, διότι εκείνη πήγε και αγκάλιασε το γαμπρό.
2: Α, μήπως ήταν το δώρο του γαμπρού αυτό. Και σου λέει, πού να πληρώνουμε, μωρέ, ξένο κόσμο, θα το κάνω εγώ. Και έκανε pole dancing στο γαμπρό η πεθερά.
1: Έκλειψε την παράσταση.
2: Ε,
1: κυρία.
2: Σίγουρα. Και...
1: Δεν θέλετε να διαβάσετε τα σχόλια κάτω από το θέμα. Έχει και κάποια κορίτσια που το έχουν πάρει πιο σοβαρά το θέμα και λένε: η μητέρα της νύφης θέλει προσοχή.
2: Ναι.
1: Για να μην φάει το γαμπρό και καλά.
2: Να τα.
1: Όχι σαν τις δικές μας, λέει, που χορεύουν τσάμικο.
2: Κατάλαβες. Εμάς την καλύτερα καλαματιανό και αυτό έξω από την πόρτα μετά.
1: Έχω και την άλλη την κυρία εδώ πέρα που το παίρνει προσωπικά. Σου λέει θέλει προσοχή η πεθερά. Η πεθερά, ναι, δεν το έκανε για να.
2: Για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους.
1: Ένα συγκεκριμένο για όλους, ναι.
2: Αυτό
1: έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, άλλο να χορεύεις για όλο το κάλεσμα, άλλο να χορεύεις για ένα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί σε έναν πάει αλλού η δουλειά, ενώ για όλους είναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Είναι. Δεν θέλω να την υποκλήσεις. Μου ήρθε εδώ στο στόμα και την κρατάω.
1: Εμάς εδώ οι δικές μας, σας μείνετε στο τσάμικο και στο πεντοζάλι.
2: Εσείς κρατήστε το καλαματιανό, μπράβο. Και τη φιγούρα που μου βγαίνει μόνη της πεθερά και κάνει τη φιγούρα στη μέση μόνη της. Αυτό κρατήστε το.
1: Αυτό στο Μαλεβιζιώτη δεν είναι.
2: Νομίζω σε όλους τους χώρους μπορεί να κάνεις φιγούρα.
1: Είμαι και γνωστή άσχετη από αυτά.
2: Αυτά. Οπότε κρατήστε εσείς τα δικά μας τα δεδομένα. Μην έχουμε τίποτα πόλου ξαφνικά.
1: Μην έρθουν και τα. Δηλαδή έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα υπαρεξηγήσει εδώ στο νησί. Α, που είμαστε αντί για το στυλ του Paul Dance. Θα βάζαν την κατσούνα, οπότε δεν θα ήταν πολύ καλή δουλειά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Best Persuades. Miley Cyrus.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Let's go.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. It's about that time, yeah.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.